Simus από τέτοι που δεν είναι τον σελβράω. Μην βλάμε στα πόντρα ή μου κόμμα στροψον μια φρό, είναι πανέμψη accountability μου transparency. Βάλει μας στα πόλ σε μου άνοιγον με principle inside of this zone, τρέχει μου κόμμα. Το κοπλωμέν, είναι καμ αυτό που είναι κασέ φόμολ, αντί μου φόπλο μου πιστήτη, μου outcall μίστα Samson Samson. Μίστα για αυτό είναι το κεμ οδείς πλάιν, και τέλει μου σε μην βλάμε στα πόντρα ή μου κόμμα αυτό που Samson Samson, είναι ρισάιο μου πως σελβόμενο. Last month we've been running on the coast last week. My name is Juan Citizen from New Zealand. We meet up last